0: το ΕΑΚ. Βονοκο τη κρεμμύλη. Δος ήγκος δημοί σλάγκερεκετ. Τσοκοράδι ουε γιάτσο. Watch me.
1: Ο ήγκος δημοί σλάγκερ τόλ. Ο κουρδυνήλο ράδι ουε τσούλ.